0: ξέρω εσύ, Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο εσύ ήταν άλλο λοκάλ. Από την νέα ήθελα βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να δεν έχω συμβέρε, αξιάζει ούζα μόρου πάρει, κουμπάσιρε, όπου ούζα μόρου να περάσουν όλοι να πήγαν. Δηλαδή το βάμε λέει λόγω, τα μαλάβα να είναι κίνητο, ή βέλα όχο την ούμαρου αν στέσσερ, τα κούτουν σε κάνει μακάβρο έγκουρας, ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, βάμε δωμάτα σε ρίτα την φάλ, νο, μία βέλα, αφέτα και βέτα, σαόλοι, βάκουμπάσιρε, ούζα, βάκουμπάσιρε.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.